ох, ти Петра, как са. Ποτάμε μου πως πλαγιάζεις, ουρανέ μου πως κοιτάς, σημαδούρες λυπημένες.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Και έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό δυο μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξερό σα φλόγα και η λαρίγγι. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

απόψε και παγώνει το αίμα μου από το κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος

Τόνα πάνω στα λοτεριασμένα, τα ξύλα καίνε στη φωτιά στη ράχη, από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα, μια κίνηση η στάση του σαν άχη. Κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει, σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει, κάτι στην όψη τη ζωντάνεψε και μοιάζει με βλέμμα αγαπημένο που κοιτάζει.

Δέντρα που μαπλωμένα τα κλαδιά ποθήσαν, του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα αντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα. Μες στη στοργή της ζέστης ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

0: Τι θέλεις, τη ρωτάω, και δε φοράς κλουβί.
1: Γουστάρω να σε φάω, λευκό μικρό παιδί.
0: Τις μέρες μου περνάω χωρίς δεσμά και νόμους.

Πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πώς μαζί

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν. Παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν.

Κάποιος πλατάνος με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Και έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό δυο μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξερό σα φλόγα και η λαρίγγι. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

che pavoni το αίμα από το κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά. Και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο, να σε καλησπερίσει καρδιακά.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν.

0: άνθρωπος, ποιος είναι ο θεός, ποιος είναι, κανείς δεν ξέρει να πληθεί. Αλλά το νου σου πως είναι
1: πρόσχημο,
0: καμένα σου άσχημο,
1: πως πηγαίνει η κλίση,
0: πως είναι ασφαλής,
1: δεν ξέρει να πει, γιατί πρόσχημο,
0: αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει.

σε γκρις κι αυτή γελαστή εκδρομής. Τον είδαμε λέει να γέρνει στο φως, ουράνιο σκουπίδι σαν η νύχτα, να γνεύει στα αστέρια με χέρια διανά.

Εκεί που όλα τα πάθη θα γίνουνε φωτιά. Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και να μου λες αλήθεια.

зиме φυλακή. Δίχως καγγέλα και πόρτα κι όμως μέσα μας κρατεί. Στη σελίδα 18 σημειώνει ενοχή, ανοχή. Όρκος υπήρξε ποτέ απόδειξη αγάπης? Και πιο κάτω

καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

χαϊδεύεις τον καιρό με το σπασμένο σου φτερό, σε λιονταρίσιο σώμα, σιδαγημένο στις φιλοσχέες.

Έτσι κέρδιζε τη ζωή του, αλλάζοντας μέρες και σκιές για χρόνια. Ως που αγαπήθηκε.

προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη. Και χτίσαν επάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε με σε θάμου, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα πανηγύρια τα μεγάλα θα πηγαίνουμε με δώρα, παρά εκεί που να γριέλιες και αχλαδιές και κουμαριές θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε, και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη

Μαύρη, η ψυχή μου είναι μαύρη. Το παλιό δηλητήριο αποδίδει καρπούς. Hey! Χάνω τον ορίζοντα, χάνω το τηλέφωνο, πιάνω και ρωτάω τους γνωστούς.

παλιά μας θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση. Αξιούριστος με τύπη.

μια, λίγο φως στο γυαλί. Hey! Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε, οι σκηνές περπατάνε και του έργου οι φιλοί.

στο κενό μας προχωράει η Τουρκία, τόσο άνετα. Με τη θήκη του βιολιού στο χεράκι, φλόρος μαθητής, και έξω πίσω το αλυτάκι, ο μαύρος

Ο διπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο διπόρος χωρίς της μάνας την ευχή θα εξαφανιστεί.

μου χλιάσανε τα λόγια μες στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πώς θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της

νεκροί, νεκροί. Ποιος ζωντανός ακόμα? Μη δε ρωτά, μη δε απαντά το στόμα. Το κάθε αστέρι πάνω μας φτισιά. Φόβος και πόνος. Όλο το κορμί μας μια σκοτεινή παράξενη εκκλησιά, δίχως εικόνες και λαμπάδες κρίμας. Και μόνο το κεφάλι μας καμπάνα, βαριά καμπάνα. Τι σημαίνει μάνα? Χτυπάει, χτυπάει μια βουή στη σιγαλιά. Πυρκαγιά, πυρκαγιά σ' όλη την πλάση. Ο ήλιος πυρό καδρώνει, πέφτει. Αλλιά και της καρδιάς εκάει το εικονοστάσι. Και μόνο η πυρκαγιά σαφρενιασμένη τις καμπάνες ατέλειωτα σημαίνει. Αχ μάνα, πού να πας, πού να κρυφτείς? Τα μάτια πας να κρύψεις την παλάμη. Φωτιά το χέρι σου σε καίει. Και αυτής μπρος σου χυμάει ψυχή. Καυτό κατράμι. Φωτιά και τα κουμπιά, φωτιά και η αρβίλα. Όμως στη ματωμένη κατρακύλα, στα κόκαλα στυλώνεται η κραυγή που ακέρους μας στυλώνει. Ειρήνη, ειρήνη. Και στη σκιά, σαν περιστέρι, η αυγή, το μαύρο κόμπο της καρδιάς μας λύνει.

Στα αγκίστρα του απογεύματος, στα αγκάθια των χρωμάτων, έχουν πιαστεί και κρέμονται εικόνες από τη ζωή μας μέσα και έξω από τη ζωή μας. Και σπαρταράν, και σπαρταράν χωρίς αλληλουχία. Εικόνα μιας βροχής και δίπλα εικόνα γέφυρας βράδυ και στη σειρά εικόνα προσώπων χωρίς όχθες και χωρίς πέρασμα. Αλλά λίγο να τις κουνήσει ανόητα ο άνεμος.

Όλο φθινόπωρο. Φθινόπωρο όλο. Από πλατανόφυλλα. Εικόνα ενός χεριού που πνέει σαν άνεμος. Σαν άνεμος. Παλινορθώσεως των φύλων. Εικόνα και το μεγάλο κύμα χρόνου που ορμάει.

τα ίδια θα σου πουν πως δεν υπάρχουν άγγελοι και φύλακες εδώ πέρα.

μου αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό βασιλικό.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το

Έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως, δίχως, τρα...

Ξεμουρνήσει. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστας. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια και εσύ.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα και όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.